0: συνέχεια. Η Σουάρα.
1: Η Σουάρα. Στρατό σαν το κομμάτι FM Τζακάρτα. Στρατό λιμάκομα σαν το FM Μπάντου. Λέπερ λαμπάν κομμάτι του FM Τζόκτζα. Σμπλέν λαμπάν κομμάτι του FM Ιντερ. Σμπλέν λαμπάν κομμάτι του FM Μακάσαρ. Σμπλέν πουλο κομμάτι σαν το FM Βέντζερ Νασίν. Σμπλέν πουλο κομμάτι του FM Σουμάρα. Σμπλέν λιμάκομα σαν το FM Πάλεμπακ. Και λαμπάν σμπλέν κομμάτι του FM Σουραμπάγια.
0: Η Σουάρα.
1: Σουάρα Βουάργα Ινδονέζια. Βουάργα Ινδονέζια.